τα χρόνια κομμάτια στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: The first 15 minutes of Greek and Echoes is brought to you by Double Tree by Hilton Manchester Downtown. Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
2: WNTN 1550 AM presents Greek and Echoes with your host Ted Dimitriotis.
3: All right, let's get this Thursday morning kicked off with a little Opa Opa.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 16 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πυθαγδόης. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, τότε πήρε το λόγο ο Πέτρος και του είπε «Εξήγησέ μας αυτά που είπες πριν». Ο Ιησούς απάντησε «Ούτε εσείς ακόμα δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν καταλαβαίνετε πως ό,τι μπαίνει μέσα στο στόμα προχωρεί στην κοιλιά και έπειτα αποβάλλεται στο αποχωρητήριο. Όσα όμως βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά και αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστήμιες. Όλα αυτά κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο, ενώ τον φάει με άπλυτα χέρια δεν τον κάνει ακάθαρτο». Ο Ιησούς άφησε τον τόπο εκείνο και αναχώρησε για την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας.
1: The Gospel reads according to St. Matthew. At that time, the disciples came to Jesus and said to him, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? He answered, Every plant which my heavenly Father has not planted will be rooted up. Let them alone. They are blind guides. And if a blind man leads a blind man, both will fall into a pit. But Peter said to him, Explain the parable to us. And he said, Are you also still without understanding? Do you not see that whatever goes into the mouth passes into the stomach and so passes on? But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a man. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, fornication, theft, false witness, slander. These are what defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Καλοκαίρι και παγωτό.
1: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
2: Καλοκαίρι και παγωτό.
3: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
4: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη ανοίγει 7 μέρες την εβδομάδα. Για το πρωινό, μεσημεριανό και το βραδινό σας. Σφυρίζει πρωινό όλη μέρα και υπάρχει μια ωραία ποικιλία ελληνικών φαγητών για το μεσημεριανό και βραδινό σας. Απολαύστε μια κρύα μπύρα ή ένα ποτηράκι κρασί με το γεύμα σας. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, στο Weymouth. Πάτε και φάτε.
5: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
6: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatkos, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
7: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι

ξεκινήσουμε και πάλι από τη Μέση Ανατολή. Καθώς το Ιράν αποκαλεί το στενό του ορμού την κόκκινη γραμμή. Είναι μια αδιάσπαστη γραμμή, καθώς δεν λέει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στο στενό. Ώρες μετά, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τα μικρά νησάκια ακριβώς στο στενό, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν αναφέρει 35 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, και το ίδιο το Ιράν έκανε αντίπεινα που στοχεύουν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον κόλπο. Ο πρόεδρος Τραμπ ρισκάρει άλλον έναν αμερικανικό πόλεμο για πάντα. Ο πρόεδρος Τραμπ, που είχε υποσχεθεί να τερματίσει τους πολέμους και όχι να τους ξεκινήσει, μπορεί να πέσει σε μια γνωστή προεδρική παγίδα που τόσοι άλλοι πρόεδροι πριν από αυτόν είχαν πει τα ίδια, αλλά οι γεωπολιτικές συγκυρίες τους έφεραν στην ίδια προεδρική παγίδα. Ο πρόεδρος Τραμπ μάλιστα σήμερα το βράδυ θα εκφωνήσει ομιλία για την ασφάλεια των εκλογών. Η ομιλία του πρόεδρου Τραμπ θα φέρει εκ νέου την προσοχή στα μακροχρόνια παράπονά του σχετικά με τα συστήματα ψηφοφορίας και την διοίκηση των εκλογών, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν τις δικές τους δυσκολίες για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Αμερικάνοι είναι θυμωμένοι με τα περίφημα data centers, τα κέντρα δεδομένων. Από τους πολιτικούς μέχρι τα στελέχη των επιχειρησιών όλοι αισθάνονται μία πίεση. Μάλιστα τους τελευταίους μήνες η αυξανόμενη αντίθεση με την τεχνική νοημοσύνη και τους υπεύθυνους εκεί έχει προκαλέσει μια έξαρση βίαιας ρητορικής, ακόμα και απειλές εναντίον ανθρώπων. Το φαινόμενο αυτό έχει αναγκάσει στελέχη μεγάλων και μικρών εταιριών τεχνολογίας να επανεξετάσουν όχι μόνο την προσωπική τους ασφάλεια, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μιλούν για τα προϊόντα τους και πώς τα φτιάχνουν σε ένα αμερικανικό κοινό που ολοένα είναι και πιο επιφυλακτικό απέναντι στην τεχνολογία και τις κοινωνικές αλλαγές που αυτή εισάγει, ειδικά με τα περίφημα data centers που φαίνεται να κατακλείουν πόλεις και ο κόσμος, οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα. Το περίφημο ICE, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, διέταξε προσωρινά παύση για τους μη επίγοντους ελέγχους κυκλοφορίας που αφαιρούν μετανάστες στα οχήματά τους μετά από 2 θανατηφόρες πυροβολίες που εμπλέκονται με την υπηρεσία σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας παρετήθηκε και περισσότερο εκδιώθηκε από ότι παρετήθηκε. Ήταν ο άνθρωπος ο Μιχαήλ Πεντόροφ, μόλις 35 ετών, που ήταν αυτός που ήταν ο αρχιτέκτονας για τα drones και τις επιθέσεις με τα drones. Ο Πεντόροφ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Υπουργείο Άμυνας μετά από συγκρούσεις με τους στρατηγούς και τους εργολάβους σχετικά με τον ρόλο των καινούριων όπλων που βασίζονται στην καινοτομία. Η αποχώρηση του Υπουργού, που επί χρόνια, όταν ήταν αυτός Υπουργός, ήταν ο υποστηρικτής της μάχης με τα drones και τα ρομπότ, σκιάζει πλέον το μέλλον της στρατηγικής της Ουκρανίας που μέχρι στιγμής επικεντρωνόταν στην καινοτομία για να αντιμετωπίσει τον πολύ μεγαλύτερο ρωσικό στρατό. Στην Ουκρανία πραγματοποιούνται σήμερα διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις εναντίον του Ζελένσκι, κρατώντας πινακίδες και πλακάτ που γράφουν κάτω τα χέρια από τον Πεντόροφ και σταματήστε να σαμποτάρετε την νίκη. Στην Γαλλία η Βουλή ενέκρινε ένα νομοσχέδιο ορόσημο για την υποβοηθούμενη θανάτωση ανθρώπων μετά από χρόνια συζητήσεων. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά νέα. Εκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέγγειλε τις καινούργιες κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7 άτομα

0: άτομα που είχαν κατηγορηθεί, 7 μέλη της, του Κοινοβουλίου και ορισμένοι από αυτούς ήταν μέλη της κυβέρνησης, απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες. 4 είναι οι εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται για πλημελήματα, για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση των κονδυλίων. Εκτός από τους 4 που κατηγορούνται είναι και άλλοι 18 που είναι και αυτοί στις κατηγορίες. Πάντως 7 ήταν τα άτομα, οι βουλευτές και πολιτικοί, οι οποίες απορρίφθηκαν όλες οι κατηγορίες εναντίον τους. Η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι η 4η πιο ακριβή χώρα στην Μεσόγειο όσον αφορά τις τιμές των ξενοδοχείων, τα καταλήματα ή και της εστίασης με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Είμαστε πιο ακριβοί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Τουρκία, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία και η Κροατία έχουν τις 3 πρώτες θέσεις. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, χτες είχαμε αύξηση, το S&P 500 ανέβηκε, το Nasdaq ανέβηκε και αυτό. Το Dow Jones πρόσθεσε 150 μονάδες με την Apple να φτάνει σε καινούριο ιστορικό υψηλό. Πριν από 2-3 εβδομάδες η Apple είχε αυξήσει τις τιμές της λόγω τα τσιπάκια, είχε πέσει. Το ξανασκέφτηκαν οι επενδυτές και αυτή τη στιγμή η Apple είναι στην υψηλότερη αξία που είχε ποτέ. Επίσης αύξηση είχαν Microsoft, Amazon και Alphabet, όλες οι μεγάλες εταιρείες. Αυτή που πάει προς τα κάτω είναι η SpaceX, η περίφημη εταιρεία του Elon Musk, που έπεσε κάτω από τα $135 η τιμή αναδοχής που είχε για πρώτη φορά. Ενώ ο περίφημος Warren Buffett, ίσως ο καλύτερος επενδυτής όλων των εποχών, επέκρινε αυτό που αποκάλεσε όλο ένα και μια πιο κερδοσκοπική αγορά. Στις δηλώσεις του είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις αξίες value όταν όλοι προτιμούν τον τζόγο. Τέλος να πάμε στα αθλητικά μας νέα. Μουντιάλ. Τι ματσάρα ήταν η χθεσινή. Όποιος την είδε μέχρι το τέλος. Η Αργεντινή κατάφερε και ευνηδίασε, τους άφησε ξερούς, τους επισκίασε, ό,τι θέλετε χρησιμοποιήστε. Κατάφερε λοιπόν να νικήσει την Αγγλία με 2-1 στις καθυστερήσεις και θα είναι αυτή που την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. 5 λεπτά ήθελε για να λήξει το μάτς. 5 λεπτά και οι Άγγλοι θα βρισκόντουσαν ξανά στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, όμως ο Φερνάντες με πύραυλο drone έξω από την περιοχή ισοφάρισε και το νικητήριο γκολ ήρθε 2 λεπτά μετά τα 90 με κεφαλιά του Μαρτίνεθ. Ο Μέση ήταν αυτός που έδωσε και τις 2 ασίς, στέλνοντας την Αργεντινή να προσπαθήσει να ξαναπάρει τον τίτλο που μόνο ένα κράτος έχει κατορθώσει να πάρει 2 συνεχόμενους τίτλους σε 70 χρόνια. 5 λεπτά λοιπόν πριν από τον τέλος του αγώνα, 60 χρόνια η Αγγλία ήθελε, αλλά κατέρευσε ακριβώς με τον τρόπο που η Αγγλία καταραίει. Μπροστά καθόλου δεν ήταν επιφυλακτική, δεν τα κατάφερε καθόλου. Ο Μέση φρόντισε να τους κλείσει την πόρτα και ο Χάρι Κέιν αποκάλεσε μεγάλη απογοήτευση. Είναι το 3ο μεγάλο τουρνουά στην σειρά που η Αγγλία δεν πάει στον τελικό. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: For legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law, look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
2: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

0: σόλα, το αγνότολα σπανιόλα. Τρία με βίστη κουζίνα, είναι λάδι εκλεκτό.
1: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πατκιταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
2: This is Mike Giannetti. Join me every Thursday from 12 noon to 2 p.m. for my Cape Cod Happy Hour Party featuring all of your favorite music from the 60s, 70s, and 80s right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: Home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.

0: visit tasteandartofgreece.com for authentic, modern, and traditional products by artisans of Greece. An online boutique located in New Hampshire, offering everything from imported foods to jewelry to handicrafts. They also ship their products worldwide and donate a proceeds of their products to help Greek communities around the country. Visit www.tasteandartofgreece.com. Again, www.tasteandartofgreece.com.
1: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
2: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες: διόρθωση όρασης με λέιζερ, χειρουργική επέμβαση καταράκτη, θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη, τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Saragas Eye & Laser Center, Devil's Square, Somerville, Massachusetts.
0: Θέμης Αδαμαντίδης.

0: Εδώ θα διακόψουμε το τραγούδι. Καλημέρα σας ξανά. Το ρολόι στο στούντιο μας δείχνει περίπου 10 παρά 7 λεπτά. Και αν δεν κάνω λάθος, 10 παρά 5 το απόγευμα στην όμορφη, όμορφη Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε στο τηλέφωνο from the beautiful island of Evia and its southern tip, Karistos, our own George Danis. Γιώργο, καλημέρα.
1: Μπράβο, Θεόδωρε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνεις, Γιώργο?
1: Η αφήνιση εξαιρετική. Καλά είμαι, Θεόδωρε, καλά είμαι. Πώς είναι όλοι οι ακροατές?
0: Είναι μια χαρά.
1: Όλοι οι Έλληνες, φίλοι.
0: Η μισή είναι,
1: είναι, αγαπητοί μας.
0: Η μισή είναι μαζί σου στην όμορφη Ελλάδα. Βλέπω, oh, βλέπω εδώ στο Facebook και τούτος, αυτήν, όλοι στην Ελλάδα. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Σε περιμένουμε, Θεόδωρε.
0: Τον Οκτώβρη, Γιώργο, τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Τον Οκτώβρη θα μαζέψουμε και ελιές, μην ξεχάσεις, ε.
0: Πολλές ελιές, μεγάλες. Θρούμπες, που λένε. How are you, George? Everything good? Everything good?
1: Έβλεπα είχες φτάσει στο Wyoming με την Debbie και πράσατε ωραία.
0: Ένα μέρος, you know, του Θεού. Το είπα και χτες που γύρισα και ξανά θέλω να ευχαριστήσω τον μελέτη, την Νικολέτα. Η Νικολέτα έφυγε χτες, μάλλον θα έφτασε εδώ και 10 λεπτά στην όμορφη Ελλάδα. Τον σταμάτη, όλοι βοηθήσανε και έγινε η δουλειά.
1: Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Yeah. Είδα μερικές φωτογραφίες που είχες βγάλει με την Ντέμπι και τα πω. Είχα πάει και εγώ με την Κέρα για ένα διάστημα, περίπου 3-4 χρόνια.
0: Yeah.
1: Πήγαμε το Νοέμβριο, ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε σε διάφορα πάρκα, πω, κάτι, να βλέπεις και τα μπάισον, σαν κοπάδια, αλυτά.
0: It's like when the herds of buffalo and bison and the elk and the eagles and the wildlife and the waterfalls and the geysers, που να αρχίσω και, and the scenery and the mountains and the snowtops. Ήτανε, you know, it's just very different, and it's God's work at its finest, Yorgo. That's how I was describing it.
1: I know. Isn't it beautiful? Yeah, beautiful. The center there, went to a restaurant. In fact, went to a restaurant. We had a bottle of wine, and we didn't drink the whole thing, so we take it with us. and it was, the name was Decoy.
0: Decoy.
1: And so the guy says, "Don't worry about it." He said, "Just tell him it was a. This is. It's not a wine. It's a decoy."
0: It's a decoy. It's a decoy. Did you stop by the Silver Dollar Bar? There's a Silver Dollar Bar. It's called.
1: Oh yeah.
0: And the bar itself is made up. There's 5,600 silver dollars in the bar areas. All into it. It's something very saddles. The seats are saddles. It's very piga que se rodeo. Piga que se rodeo. Ήτανε αλλιώτικο και ήτανε πολύ ωραίο. Cowboys.
1: Μπράβο,
0: we were cowboys.
1: Και εδώ, Θόδωρε, και εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι γίνεται?
1: Τα μέρη, πολύ ωραία.
0: Yeah. Γεμάτο
1: έχουμε
0: για...
1: και τη θάλασσα που είναι...
0: Yeah. Γεμάτος...
1: Ναι, προχώρα.
0: Είναι, γιατί έλαβα 2-3 μηνύματα που πάνε καλά τα πράγματα, αλλά όχι και σαν πέρσι. Πώς τα βλέπεις εσύ με τον τουρισμό?
1: Κοίταξε, υπάρχει, μην ξεχνάς, πάντοτε οι Έλληνες και γενικά αρχίζουν και παραπονιόνται.
0: Yeah.
1: Θέλουμε περισσότερα.
0: Yeah.
1: Πέρσι ήταν 100, φέτος θα είναι 98,
0: yeah.
1: Γιατί να μην 110. But everything is good, it's nice, peaceful. Of course, the political system is still somewhat competitive. And there are new parties creeping up. Ο Τσίπρας θα αρχίσει δικό του, έχει δικό του κόμμα. Ο Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, και αυτός θέλει να αρχίσει δικό του κόμμα. Προχθές είχαμε συζήτηση με τον Αρβανιτόπουλο, τον Κωνσταντίνο. Είναι πολύ ωραία η κατάσταση. And many stability.
0: Yeah.
1: More than a lot of places, so really it's a very It's a very wonderful time. The weather has been very nice. Europe is burning, and here, so far, it's really normal summer.
0: Okay, yeah, so it's not the excessive heat. There's been thousands of people that have lost their lives all throughout Europe as a result of these, you know, incredible heat. Listen, George, you know, and I don't want to get, I know you're on vacation, and I don't want to burden you, but listen, lots have been happening since we talked last on air. You know, I want this war to come to an end. President Trump is supposedly having this evening, he's addressing the nation. I'm not sure things are leading towards, he's going to be talking about the past elections and, you know, voting. So I'm not, you know, to some extent, obviously, and as a result of my job, you know, I'm interested, but I'm varethika. Τι γίνεται, κανένας δεν ξέρει. Άστα, κάντε τη δουλειά σου και προχώρα. Έτσι.
1: Yeah, so Thodore, we talked about obviously, and it's a war that is not end to it because it's the Persians, now Iran, has a history of 3,000 years. Yeah. And so we maybe made a mistake going in there to start off with, and rather than trying to find a ways to maybe negotiate. Really, it's hard to say.
0: It is hard to say.
1: However, we find ourselves in a difficult situation right now, and obviously they're not giving up. We're not allowing to continue on with a nuclear missiles.
0: Restrictions.
1: And so, where is going to end?
0: I don't know. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: And of course.
0: Go ahead.
1: And the other part, Theodore, is for all the listeners, you know, until now, Iran have never used the Strait of Hormuz as a weapon, but now obviously they're using that, and it's choking the West of energy.
0: Yeah,
1: and so it's a very difficult situation. Of course, the election is coming up, and the administration wants to end this war, because it will affect the election in November. And so we are in a situation that is it's a little different. But I'm still having an optimistic

0: Marathonas brand feta, the original Greek-style feta cheese here in New England. Look for that label, the Greek flag, the American flag, the marathon runner holding its torch, sprinting to the finish line. Available retail at your local market. If not, ask for Marathonas. Available wholesale through Costa's Provision. Call 617-427-0900 for details on Marathonas brand feta cheese.
1: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
2: Καλημέρα από τον Έρικ Παπαχρήστο, ιδιοκτήτη των 5 εστιατορίων Σαλονίκη Greek στο Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στο Newberry Street και στο Beacon Hill. Του εστιατορίου Porto στο Prudential στο Ring Road, του Trade στο 540 Atlantic Avenue μπαίνοντας στο Seaport στη Βοστόνη και στα νότια του εστιατορίου Venetian στο Broad Street στο Weymouth.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!

0: Come visit the Lobster Boat in West Yarmouth for dinner on the riverfront. If the beautiful view of Parker's River isn't enough to entice you, then the menu is sure to impress. From lobster to pasta and grilled entrees, the Lobster Boat will quickly become a family favorite. The Lobster Boat is owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos and is open daily for lunch and dinner, located at 681 Route 28 in West Yarmouth.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο. Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
2: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the Davos family. Thanks to the Greeks, you probably took advantage of central heating this winter. According to archaeological findings in ancient Greece, the Temple of Ephesus was the first place to use flues under the floor to circulate hot air, the first ever central heating in the world.
3: From humble beginnings dating back to 1914, when Athen Spiliotopoulos was cleaning linens and peddling his products by bicycle, to the 6,000 fish workers on Boston's waterfront, to today, where 7,500 businesses in New England, hospitals, commercial accounts, food services, universities, and more, partner with Crown. Crown provides work uniforms and corporate apparel. Crown provides restaurant uniforms, chef wear, and waitstaff apparel. Crown offers facility services and janitorial supplies, laundering to the highest standards. For a full spectrum of Crown services, visit the World Wide Web at crownuniform.com or call toll-free 1-800-221-2725. Choose Crown.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Ευρωπαϊκή ποινική δίωξη κατά τεσσάρων ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση ΙΟΠΕΚΕΠΕ. Νέος γύρος αμοιβαίων επιθέσεων στο Ιράν, μεταξύ του Ιράν και των Αμερικανικών δυνάμεων. Στην Αμερική μας άρχισε χθες στην αρμόδια Επιτροπή Γερουσίας η ανάκριση του ενός από τους πολλούς δικηγόρους του Τραμπ, Τοντ Μπλάντς, για τη θέση Υπουργού Δικαιοσύνης. Μάλλον ελάχιστη συννεφιά. Απόψε στην Μύρνη Αυγουστώνη με καταχνιά και 65-70 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή Λιακάδα με 85, αυξανόμενη συννεφιά το Σάββατο με 85 επίσης. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Στο πρώτο ημίωρο απόψε θα ακούσουμε Γιάννη Πάριο σε μερικά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, τα οποία διάλεξε ο Πάριος για μια συναυλία στο θέατρο του Καβιτού.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαζιροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντες μας και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Γιάννη Καλατζή, ο οποίος είχε γεννηθεί 23 Απριλίου το 1943 και πέθανε 13 Ιουλίου το 2017. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

0: 昨天。
1: Για την πάρει, ακούσαμε στο πρωτοημήρο απόψε σε μερικά από τα υπέροχα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

5.31 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, είπαμε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Να σας υπενθυμίσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου, στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, εδώ στο σταθμό αυτό, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosco Air Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνδος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας το τελευταίο αντίο, στην Μαροκοντού αύριο Παρασκευή. Στα παγκόσμια νέα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε νέο γύρο αμοιβαίων επιθέσεων με το Ιράν. Στην Αμερική μας, στην αρμόδια Επιτροπή Γερουσίας, η ανάκριση του ενός από τους πολλούς δικηγόρους του κυρίου Τραμπ, το Ed Blanche, για τη θέση Υπουργού Δικαιοσύνης. Το πορτοκαλί σύννεφο στον ουρανό ποστό τους είναι ελαφρότερο σήμα σήμερα, μάλλον ελάχιστη συννεφιά απόψε με καταχνιά και 65-70 βαθμούς, αύριο Παρασκευή λιακάδα με 85, Σάββατο αυξανόμενη συννεφιά με 85 και Αργεντινή και Αγγλία στον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Να συνεχίσουμε τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Το πρώτο από το 47 και 48, βλέπω και τα τρία, πάνω το 40, λέει, παρακαλώ. Το 47 το πρώτο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με το πρώτο. Χρήστου Χερόπουλου, σύνθεση. Τι κι αν χαθείς, λέει η Σοφία Βέμπο.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Νίκη Γιάκοβλεφ με στίχους Κώστα Νικολαίδη από το 48. «Καπετάνια, χαμογέλα», λέει ο Πάνος Σάμις.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Ιωσήφ Ριτσιάρδη με στίχους Μίμη Τραϊφόρου από το 48. Η Θημιούλα η Μαυρομάτα, λέει η Κούλα Νικολαίδου.

0: 6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.
1: Με κρασί και πίρα.
0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω στο επόμενο δεκάλεπτο περίπου με τραγούδια της Δωδεκανήσου. Διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν χθες, 1919, υπογράφηκε το σύμφωνο Τιτώνη του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας και του Ελευθερίου Βενιζέλου, που προέβλεπε την παραχώρηση των Δωδεκανήσων πλην της Ρόδου στην Ελλάδα. Το σύμφωνο βέβαια καταγγέλθηκε από την Ιταλία το 1922 και κράτησε τα νησιά μέχρι τον τερματισμό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Να ακούσουμε λοιπόν μερικά τραγουδάκια από τα 12 νησιά.

μέχρι τον Μπρόκτον και Περίχωρο. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Tewksbury, το Malden και το Hanover. Ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου, είπαμε, θα λάβει χώρα φέτος την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και παρακαλώ, στο πρόγραμμα του Θόδωρου βέβαια και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο αδελφών Σκάκου, Γιώργο και Δημήτρη απόψε, 6.30 με 7, θα ακούσουμε Γιάννη Καλατζή. Ο εκλεκτός αυτός καλλιτέχνης είχε γεννηθεί 23 Απριλίου το 1943 και πέθανε 13 Ιουλίου το 2017. Να υπενθυμίσω και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, που θα βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir, και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια και να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σήμερα ποινική δίωξη κατά 4 ενεργεία βουλευτών Παπακώστα, Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τα υπόλοιπα 7 πρόσωπα, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Το τελευταίο αντίο στη μεγάλη ηθοποιό του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού, αύριο Παρασκευή, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού στην Ελλάδα αναμένεται Σάββατο με Τρίτη με σαραντάρια. Σαραντάρια, παρακαλώ. Στα παγκόσμια νέα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν, στοχεύοντας τα λιωτικά μέσα που απειλούν την αυσιπλοεία στα θυνά του Ορμούζ, και το Ιράν ανταποδίδει με χτυπήματα με drones σε Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιερ Στάρμερ είχε την τελευταία του ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων προτού παραδώσει τη Δευτέρα στον νέο Πρωθυπουργό Andy Burnham. Η Βουλή της Γαλλίας πέρασε το νέο νόμο βοηθούμενης αυτοκτονίας για άτομα με ανίατες αρρώστιες. Στην Αμερική μας, ο νέος θανάσιμος πυροβολισμός 26χρονου νομικού μετανάστη στο Μέιν από μασκοφόρο αστυνομικό της υπηρεσίας ICE του κ. Τραμπ προκάλεσε χθες συλλαλητήριο εκεί με συνθήματα κατά της ρεπουμπλικάνας του γέρος Αστίνας Σούζαν Κόλινς, που συνεχίζει να υποστηρίζει αυτή την απέσια πολιτική. Άρχισε χθες στην αρμόδια Επιτροπή Γερουσίας η ανάκριση του ενός από τους πολλούς δικηγόρους του κ. Τραμπ, Τοντ Μπλέντς, για τη θέση Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι αυτός που κακομεταχειρίστηκε τη δημοσίευση των ντοκουμέντων Epstein. Ο πρόεδρος Τραμπ καμάρωσε χθες το νέο special κέρμα ενός δολαρίου που τύπωσε το σκοπείο Αμερικής με τη φάσα του, και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance διάταξε ένα προεδρικό ελικόπτερο να μετακομίσει το νεαρό γιο του στο πρώτο του μάθημα golf. Απόψε στις 9, ομιλία του Τραμπ για τα εκλογικά ντοκουμέντα που θέλει να κλέψει από τις 50 πολιτείες. Ο καπνός από εκατοντάδες ανεξέλεγκτες δασικές φωτιές του Καναδά κάλυψε πάλι χθες με ένα πορτοκαλί σύννεφο τον ουρανό της Βοστόνης μας, λίγο ελαφρότερο σήμερα, χειρότερο στο Κονέτικα και στη Νέα Υόρκη, και στη Μίζωνα Βοστόνη μάλλον ελάχιστη συννεφιά απόψε με καταχνιά και 65-70 βαθμούς.

αύριο Παρασκευή, για κάλα με 85, Σάββατο, εξαρτώμενη συνέχεια με 85 επίσης. Και στο Μουντιάλ, η Αργεντινή με 2-1 νίκησε χθες στην Αγγλία και πάει στον τελικό με την Ισπανία την Κυριακή στις 3 η ώρα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 16η Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η, 16η Ιουλίου, Αθηνογένους Ιερομάρτυρος και Φάστου Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 3η Ιουλίου, Ιακίνθου, Θεοδότης Μάρτυρος και Ανατολίου Κωνσταντινούπολεως. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 16η Ιουλίου, το 622, Εγίρα δίνει η αρχή. Είναι η αρχή του Μωαμεθανικού ημερολογίου. Ο Μωάμεθ εγκαταλείπει τη Μέκα και καταφεύγει στη Μεδίνα κυνηγημένος από τους Ισχυρούς της περιοχής. Το 1880 ο γιατρός Έμιλι Χάουαρτ Στόου γίνεται η πρώτη γυναίκα που αποκτά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του γιατρού, Αμερικανίδα βέβαια. Το 1914 πόλεμος κηρύσσεται μεταξύ Αυστρο-Ουγγαρίας και Σερβίας που εξελίχθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1918 ο Τσάρλος Νικόλαος Δεύτερος, η Τσαρίνα και τα 5 παιδιά τους εκτελούνται στο Κατερίντεμπεργκ από τους Μπολσεβίκους. Το 1931 θανατηφόρα επιδημία γαστρεντερίτιδας σημειώνεται στον Πειραιά, εξαιτίας της οποίας πεθαίνουν 168 παιδιά κάτω των 2 ετών. Το 1945 σε ένα ερημικό οροπέδιο του Νέου Μεξικού οι Αμερικανοί δοκιμάζουν με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο ατομική βόμβα με το κωδικό όνομα Αγία Τριάδα. Βλέπεις λοιπόν που και ο Θεός ευλόγησε την ατομική βόμβα της Αμερικής και όχι των άλλων. Έλα όμως που τις δοκίμασαν τις δύο αυτές βόμβες στις δύο επιθέσεις στην Ιαπωνία. Παρακάτω. Το 1965 γεννιάζεται η μεγαλύτερη οδική σύραγγα στον κόσμο, στα σύνορα Γαλλίας και Ιταλίας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκολ και ο Ιταλός ομολογός του Τζουσέπε Σαραγκάτ εγεννίασαν το τούνελ του Λευκού Όρους μήκους 11,5 χιλιόμετρων. Το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς και με προορισμό τη Σελήνη, όπου και έφτασαν πρώτοι στις 20 Ιουλίου ανήμερα του Αλιά. Το 1979 σαν σήμερα ο Σαντάμ Χουσέιν γίνεται πρόεδρος του Ιράκ, με τη βοήθειά μας βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. Το 1983 αποφασίζεται βάσει συμφωνίας ότι οι αμερικανικές βάσεις θα παρέμεναν στην Ελλάδα μέχρι το 1992, η φοβερή συμφωνία του Ανδρέα αποχώρησης ή παραμονής. Το 1999 ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ σκοτώνεται μαζί με τη σύζυγό του Καρολίν Μπεσέτ σε αεροπορικό δυστύχημα. Τραγικός γιος μιας τραγικής οικογένειας. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

0: Να ακούσουμε δύο καλοκαιρινά τραγουδάκια.
1: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Παντελής Θανασινός.

χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο το τόν μας. Μόφο και το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Ιθάκη Ρεστρόντ στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-00. 99. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στο τελευταίο ημίωρο προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καθώς προείπα, απόψε εδώ στο ημίωρο αυτό θα ακούσουμε Γιάννη Καλατζή. Ήταν ένας Έλληνας τραγουδιστής ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 29 Απριλίου το 1943. Η καριέρα του ως τραγουδιστής ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν ο ίδιος ήταν μέλος του τρίου Μορένο στη Θεσσαλονίκη. Ο Καλατζής αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου αρχικά είχε συνεργαστεί με τον διάσημο συνθέτη Γιώργο Μιτσάκη. Η δημοτικότητά του άρχισε να αυξάνεται και είχε μια παραγωγική συνεργασία με μερικούς από τους πιο διάσημους Έλληνες συνθέτες του περίοδου: Μάνο Λοΐζο, Σταύρο Κουγιουμτζή, Γιώργο Κατσαρό, Μίμη Πλέσα, Γιάννη Σπανό και πολλούς άλλους. Συμμετείχε σε άλμπουμς μαζί με τραγουδιστές όπως Γιώργο Νταλάρας, Χάρης Αλεξίου, Πάριος και πάει λέγοντας. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 ο Καλατζής συνεργάστηκε με τον συνθέτη Νίκο Καρβέλα και το 81 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τα τραγούδια του Τόλι Βοσκόπουλου. Το 2013 ο Γιάννης Καλατζής τιμήθηκε στην ελληνική εκδοχή του τηλεοπτικού προγράμματος Your Face Sounds Familiar, που μεταδόθηκε από την Αντένα με τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο να του υποδίεται και να εκτελεί ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του, το Δελφίνι, Δελφινάκι. Τι άλλα λέει εδώ στη δεύτερη σελίδα. Τα ίδια λέει στη δεύτερη σελίδα. Ο Γιάννης Καλατζής πέθανε τελικά 13 Ιουλίου το 2017 σε ηλικία 74 ετών. Μας άφησε πολλά ωραία τραγούδια. Είμαι βέβαιος όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε. Τραγουδήστε μαζί μας.

0: Γιάννης Καλατζής, ένας τραγουδιστής ιδιαίτερα δημοφιλής, μας άφησε πολλά ωραία λαϊκά τραγούδια.
1: Στην καρδιά μου φυλαγμένα.
0: Τον ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Για Νικαρατζή ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των Αλφών Σκάκου Γιώργου και Δημήτρη. Ναι, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο εκτός αυτός καλλιτέχνης είχε γεννηθεί 23 Απριλίου του 1943 και πέθανε 13 Ιουλίου του 2017. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια!